0: Κουάχτα Τσόεκ, Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ, Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο, Σικομακό, Σα Νοβένα Αβενίδα, Δόζιον 29, Σόνα 3, Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Βέτσις Κατ, Λιπάρκε Σα Μάρκος, Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Κουάχναχτ είναι ο Σαχλακάλ, ο Τσαβιλάχνισκ Ιχί, Μακόι Πενιτσίκ, Ατσού Ουπλόχ, Νικοφόρτ Ούλτρα, Νασσαλοβρεσίλακάλ, Ιντάνα Οκλιμοτσόρ Ιν, Σίξαλι Άγρο Σερβίσιο Νατσακάτ, Φοράγρο, Λίτσαβιλτσούτ Ρέλαχ Ακουινέλ.
2: Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte.
3: Por mí no te detengas, quítate la careta.
2: Radio Norte, la fuerza grupera.

Ότ σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι κι οκ, να ρίλι κανά να κουάνσα κι οάμ, ότ να σκούλι κουλά άλλακ να κιολά, να ριλεύρι κοκάλ, να σπανούρα ιος έκης, κουάνλις φαρμάσια.